Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.

0: Παφέρτο.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα ΑΠ, κάθε ώρα ΑΠ, κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Α92,9 σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.
1: Α92,9 πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δε σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ?
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
16: Oh yes!
15: Up 92,9.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και οι πόλοι ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Είμαστε εδώ από το πρωί. Καλημέρα, 5η 21 Μαΐου σήμερα και είμαστε εδώ μέχρι τις 11 στον Άπρα 92,9 το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει. Καλημέρα, καλιά τα κανάλι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Και ναι, έχω ξυπνήσει με τις καλύτερες διαθέσεις, οπότε δεν θα μου χαλάσει το mood. Όχι, φίλε μου, δεν θα μου χαλάσει το mood. Μαζί μας σήμερα στην παρέα μας θα έχουμε Mobistore Φιλοσοφίες Υδροδυναμικής Αριδάκης και αγαπημένη πεντανόστιμη κουτάλα. Και εσύ μπορείς να μας στείλεις τα μηνύματάκια σου στο Viber 6931 929 929 να μας πεις καλημέρα.
0: Ή να μας βρεις στο Instagram, στο Facebook και στο social media. Τις επιλογές σου γράφοντας απλά app92,9 και μας ακούς και ζωντανά στο www.929.gr. Κάλια μου, γιατί λες ψέματα στον κόσμο που έχεις έρθει με κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Ξέρεις τι, είναι μέχρι να ακούσω αν αβοήσει που έρχεται τώρα.
0: Όχι, okay, σε πιστεύω.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και κάπως έτσι νιώθω πολύ καλύτερα που σε έχω πιο κοντά μου.
1: Ήρθα από εδώ τώρα.
0: Έγινε.
1: Τώρα το από εδώ, το από εκεί και το που ήρθα κανείς δεν ξέρει, αλλά ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, εμείς το ξέρουμε.
1: Φανταστείτε.
0: Αυτό έχει
1: εσύ μας ακούς, φαντάσου ό,τι θες, αλλά έχω έρθει πιο κοντά με την καλιά.
0: Αυτό τώρα δεν ακούγεται καλό.
1: Να βάλω τη σεξ φωνή μου.
0: Ναι, για πάμε.
1: 92,9. Το ραδιόφωνο.
0: Που σε φέρνει κοντά.
1: Σε φέρνει κοντά με την κάλια. Με την κάλια συγκεκριμένα, όχι γενικά κοντά, μόνο με την κάλια.
0: Κανόνισα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε θέλω να έρθω κοντά με την κάλια.
1: Όχι, όχι, σε ακούνε και σε ακούνε στα μάξι και περνά με το πατή. Αντιγυρνάει πατή all the time.
0: Ναι.
1: Και περνά δίπλα, έτσι, είναι μαγικό.
0: Αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό. Εμφανίζομαι
1: σαν τη... επίκληση στην κάλια.
0: Ο Θεό. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουν γενέθλια η Κωνσταντίνη. Γιορτάζει και ο γιο μου και ο μπαμπά μου.
1: Χρόνια πολλά τον ναι.
0: Ευχαριστούμε, έχει Κωνσταντίνο εσύ.
1: Δεν θα έχω κανένα Κωστή, κανένα κάτι, οτιδήποτε.
0: Κάτι, ναι. Ναι. Α, έχω και μια φίλη Κωνσταντίνα. Α, έχω και άλλη φίλη Κωνσταντίνα. Πω.
1: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι, ένα χαμό τώρα.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα και τα λοιπά. Έχουμε Ντίνα, Νάντια και έχουμε και Ελένη. Έλενα, Ελεάνα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη.
0: Ποια Ελένη.
1: Δεν θα παλιώσει ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ναι,
0: στην Ελίνα Λένα Λενίτσα Λεγκιό Λενιό Ελεονόρα Ζουγανέλη. Χρόνια πολλά.
1: Να είναι καλά η γυναίκα.
0: Χρόνια πολλά στην Ελεονόρα Μελέτη. Χρόνια πολλά στην Ωρα από το Κουκλόσπιτο.
1: Δεν έχω ιδέα τι αναφέρεσαι, αλλά ό,τι λες εγώ σου λέω. Ναι.
0: Δεν ξέρεις την Ωρα από το Κουκλόσπιτο του Ήψεν.
1: Είμαι λίγο αμόρφωτος. Τι να κάνω. Το Κουκλόσπιτο δεν το έχω διαβάσει, ομολογώ.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είναι, πολύ ωραίο. Είναι για να σπάει νεύρα.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έχουμε Μαριλένα, όχι, Μαριλένα ήθελα να πω.
1: Ναι, έχουμε.
0: Ελενάκη Νίτσα.
1: Η οποία Μαριλένα, Μαρινέλα, είχε χθες γενέθλια, καλά θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τι συμπτώσεις είναι αυτές, φανταστικές.
0: Και Νεφέλη, αυτά. Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Χρόνια πολλά, καλιά που είσαι ένα.
0: Πολυπολιτισμικό.
1: Είσαι πολυπολιτισμικό, αυτό, μπράβο.
0: Και σήμερα έχει γενέθλια. Ο ένας και μοναδικός.
1: Ο μοναδικός, ο.
0: Ο ανεπανάληπτος.
1: Ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε τραγούδι αυτή τη στιγμή να βάλω. Κάτσε να ελέγξω.
1: Αυτό είναι το διάνυκο του όνομα.
0: Α, έχω. Λοιπόν, πες εσύ κάτι μέχρι να το βάλω.
1: Λοιπόν, σήμερα γενέθλια ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος χρόνια πολλά, αλλά επίσης γιορτάζει ταυτόχρονα. Οπότε, σαν παιδάκι, έπαιρνε ένα δώρο το καημένο και έχει κάποια ψυχολογικά κατά πάσα πιθανότητα.
0: Αχού.
1: Είδες πώς τα συνέδεσα όλα με παιδικά τραύματα.
0: Ωραία. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά προτού. Πρώτου, αυτό θα σου πω το 1941 σαν σήμερα ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
0: Το βρήκα κάπου στο Google. Okay. Δεν θα κόψω και το χέρι μου, δεν θα το βάλω στη φωτιά.
1: Γιατί
0: αλλά...
1: είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πώς το λένε, η απόβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Πολωνία έγινε Σεπτέμβριο. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν το ξεκίνημα του ξεκινήματος.
1: Μπορεί θεωρητικά να μην είναι το ξεκίνημα του
0: τεστ. Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνω μια εκπομπή μόνο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μιλάω μόνο εγώ.
0: Όχι, το 1986 γεννιούνται λέει τα πρώτα τρίδημα, σαν σήμερα, με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα.
1: Ελπίζω να είναι καλά για τα τρία.
0: Δεν το ξέρω, να το ψάξουμε να το δούμε. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Εις διπλούν.
2: Μες στα χαράματα.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγειρέψει η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Α, 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

0: Να ενημερώσουμε τι έχει συμβεί εδώ πέρα για τον κόσμο.
1: Α, δεν ενημέρωσε.
0: Τι κοσμοστερικά γεγονότα.
1: Ναι, ενημέρωσε, ενημέρωσε.
0: Ακούτε την πρώτη εκπομπή από το πρωί στον Απρίλιο 2,9.
1: Όχι την πρώτη.
0: Όχι, όπου κάθομαι εγώ στην κονσόλα.
1: Α, ναι, αυτό ναι.
0: Οπότε σε περίπτωση που καταστραφούν τα πάντα, πάρει φωτιά το ραδιόφωνο σου που εσύ μας ακούς τώρα. Ή ακόμα που ξαφνικά άρχισαμε να παίζουμε ουγγαρέζικο ραπ. Κάτι έχω κάνει λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια και εγώ σε φοβάμαι όχι για τα τέτοια, για τα... γιατί θα μου σχολιάζει συνέχεια αυτά που λέω με τα, ξέρεις, τα...
0: Όχι, όχι, παιδί. Είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος.
1: Είσαι για... τέτοιος και χειρότερος.
0: Είμαι ορισμός του τέτοιου άνθρωπου.
1: Πρόσεξε, όχι του τέτοιου. Του τέτοιου.
0: Του τέτοιου άνθρωπου, αλλά αν μη τι άλλο, έχω εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Α, να σου πω κάτι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα μας πεις ποιος άλλος έχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
1: Η υπέροχη ομάδα της υδροδυναμικής Σαριδάκης, όπου είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις.
0: Συγγνώμη. Πήγες οριακά να καεί Σαρδάμ.
1: Όχι, γιατί.
0: Έτσι μου φάνηκε.
1: Όχι,
0: δεν φταίω εγώ.
1: Το είπα πολύ γρήγορα.
0: Δεν φταίω εγώ, φταίει το μικρόφωνο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εκεί καταλήγουμε. Άκου τώρα από εδώ που είμαι. Υδροδυναμική Σαριδάκη. Για πες
1: το. Για πες το. Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Γάμο το, εντάξει. Συνέχισε.
1: Μη βρίζει.
0: Τίποτα. Μέσα από τα δόντια μου το είπα. Δεν πιάνεζε.
1: Λέμον 62 Μαρτύρων 201 είναι η διεύθυνση. Εκεί θα τους βρεις και φυσικά εκεί θα βρεις και την υπέροχη ομάδα που είναι έτοιμη να σε εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή. Και καλείς και στο 2810-5280-88.
0: Ή μπαίνεις στο site υδροδυναμική.com.
1: Το βλέπεις.
0: Τελικά δεν ήταν το μικρόφωνο, τελικά είναι. Ή να το έχεις στο site υδροδυναμική.com και βρίσκεις τα πάντα όλα σε ένα νοικοκυρεμένα.
1: Αυτό που όμως θα βρεις και πρέπει να βρεις και πρέπει να προμηθευτείς είναι τα ηλιακά Thermit, όπου είναι ελληνική ηλιακή θερμοσύφωνες, ελληνικής κατασκευής και υψηλής ποιότητας πάνω απ' όλα.
0: Δεν καταλαβαίνω ελληνικά, δεν ξέρω αν...
1: Είναι ελληνικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ελληνικά, παρακαλώ.
0: Ιδανική για κάθε σπίτι, σίγουρη τεχνολογία και 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάλογα με το τι θα αγοράσετε. Αλλά δεν χαλάει, δεν χαλάει.
1: Δεν έχουν 6 χρόνια γραπτή εγγύηση.
0: Είναι στα λόγια, στο λόγο τιμής. Από 7 και πάνω το γράφουνε.
1: Από 7 και πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: So, okay. 6 με 7 είναι 6-7.
0: Σταμάτα να λέω. 6-7, αυτό είναι μια σοβαρή εκπομπή υψηλού επίπεδου.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Έχουμε κάνει εδώ πέρα ένα τύπο μία με μετακόμιση, νιώθω.
1: Τι, είμαστε σε μία φάση ανασυγκρότησης, ανασύνταξης,
0: ναι.
1: Αναζωπήρωσης.
0: Τι?
1: Αναζωπήρωσης, θέλω να αναζωπηρωθεί η αγάπη μας.
0: Αναζωπηρώθηκες τώρα εσύ?
1: Όχι ακόμα, αλλά το παλεύω.
0: Λοιπόν, μένεις εδώ και αυτό που κάνεις είναι να μπεις στα υπέροχα παιχνίδια τα οποία κάνουμε για να κερδίσεις μία συμμετοχή, να μπεις στο διαγωνισμό και να κερδίσεις μία συμμετοχή για το Street Food Festival. Και η σημερινή μας ερώτηση για την συμμετοχή σου στο διαγωνισμό είναι...
1: Είναι ένα κέριο ερώτημα και αυτό δεν είναι, πάλι δεν είναι ερώτηση, θα κάνω πάλι γκαλόπ. Γιατί
0: ναι,
1: δεν μας νοιάζει να δούμε ποιος ξέρει τι, αλλά μας νοιάζει να δούμε την...
0: Τι πλειών ανθρώπων...
1: Τα trends.
0: Τα ποια?
1: Τα trends.
0: Όχι trends.
1: Δεν ξέρεις τα
0: πω. Ναι.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που βασανίζει τον κόσμο χρόνια τώρα.
0: Τον ταλανίζει.
1: Από απαρχή του ανθρώπινου είδους.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Από όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Και έσφαξε το πρώτο βουβάλι και τόψησε.
0: Να σου πω κάτι, το χοντώνεις πολύ.
1: Το βουβάλι, ναι, είναι το ταΐζω για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, στείλε μας το Viber στο 6931-929-929 και πες μας το σουβλάκι, την πίτα, το πιτόγυρο με γιαούρτι ή με τζατζίκι.
0: Να απαντήσω.
1: Απάντηση.
0: Με τζατζίκι.
1: Και είσαι ραντεβού.
0: Με τζατζίκι, γιατί το αγόρι μου δεν έχει θέμα.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί, πώς το λένε, you stand your ground, στηρίζεις επιλογές σου και δεν αφήνεις κανένα άντρα να αλλάξει αυτό που είσαι.
0: Επίσης είναι άντρα.
1: Μία δυναμική, αυτόνομη γυναίκα. Μπράβο, καλιά.
0: Να σου πω, περίμενε, γιατί εσύ τα αλλάζεις.
1: Τι εννοείς?
0: Ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, τώρα το βρήκα.
0: Τι.
1: Όλα αυτά που είπα πριν, ρε παιδί μου, μία μήνυμα έχουν καθυστερήσει.
0: Σταματήστε, δεν μπορώ.
1: Τα σταματήσανε, για πες.
0: Να σου πω κάτι, εσύ τα αλλάζεις δηλαδή?
1: Η αλήθεια είναι όχι.
0: Α, ορίστε.
1: Η αλήθεια είναι όχι, γιατί εγώ ψεύτης δεν είμαι.
0: Υποκριτής, λέρα και.
1: Τίποτα από αυτά δεν είμαι.
0: Ανταποκριτής.
1: Όταν βγαίνω ραντεβού, θέλω η κοπέλα απέναντι να βρει τον αληθινό Βαγγελή.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Ο οποίος τρώει τζατζίκια, τρώει με τα χέρια και είναι ένας χείρος.
0: Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, άλλο το να τρως τζατζίκι και άλλο το να τρως με τα χέρια σαν χείρος.
1: Ίσα-ίσα που μπορώ να σου πω ότι στα πρώτα ραντεβού το παρακάνω κιόλας. Να δω, έχει τα άντερα να με αντέξει. Γιατί, όπως είπε και η Μέριλιν Μονρόε, if you can't stand me at my worst, you can't deserve me at my best.
0: I agree, my friend, αλλά κοίταξε.
1: This is a table.
0: Ναι, this is a window. Λοιπόν, θα σου πω, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Το να το κάνεις βέβαια χειρότερο από ότι είναι και καλά για να δεις, άμα. Εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Όπως, αλλά επίσης, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι που δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, να πω, θα φάω μια σαλάτα σήμερα. Και θα ήθελα το νερό να είναι light, γιατί. Όχι, θα φάω κανονικά και αυτό είμαι.
0: Ναι,
1: αυτό είμαι.
0: Εγώ μικρότερη, θα σου πω, το έκανα αυτό. Δηλαδή, θα πήγαινα. Πήγαινα, ξέρω εγώ, το ραντεβού, ξέρω εγώ. Τύπου η ηλικία 17 με. 19, ας πούμε,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το.
1: Ναι,
0: ή
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πιο πριν που πηγαίναμε κάτι ραντεβουδάκι αθώα, ήμουν αυτή που θα έλεγε. Μωρέ τώρα. Τι, μια σαλετούλα θα φάω. Ένα. Κατάλαβες.
1: Ναι, εμένα η ερώτησή μου είναι η ποικιλία για 4 φτάνει για έναν.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνω, μου αρέσει το φαΐ.
0: Ξαναπες άλλη μια φορά την ερώτηση, γιατί το πήγαμε
1: λοιπόν,
0: μακρύ.
1: Λοιπόν, Viber 6931-929-929. Στείλτε μήνυμα. Το πιτόγυρο. Το σουβλάκι, όλα που πείτε το πώς θέλετε.
0: Έχουν στείλει μηνύματα, εδώ θα γίνει.
1: Δεν θα λύσουμε αυτό σήμερα. Με γιαούρτι ή με τζατζίκι. Πάω να διαβάσω γρήγορα τι έχω αγωνία.
0: Πω.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Λοιπόν, άκου, κοίταξε, ξέρω ότι συνήθως showbiz είναι ένα... Είναι μία ώρα της ημέρας που λέμε πράγματα όμορφα, πράγματα έτσι αστεία.
1: Τι έχουμε?
0: Όχι τόσο σοβαρά. Θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα τα οποία...
1: Με αγχώνεις τώρα.
0: Όχι, τα ψιλοσυζητήσαμε λίγο πριν.
1: Α, οκ, ξαγχώθηκα.
0: Αλλά, ρε παιδί μου, είναι σημαντικά και για τον κόσμο να τα ξέρει και είναι σημαντικά, πώς σας το πω, θεωρώ για την ανθρωπότητα να συζητούνται τέτοιου είδους θέματα. Για... Όχι η είδηση σαν είδηση, αλλά το θέμα σαν θέμα. Δηλαδή, θα σου πω, κάτσε να βάλω το...
1: There is no business like show business, show business.
0: Κουτσοβολιό. Λοιπόν, είχαμε πει και μεταξύ μας και στον αέρα της εκπομπής ότι το Survivor του 2026.
1: Τα πούμε όλα, ότι επειδή εγώ δεν παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολουθώ. Σε κάποια φάση κάτι Googler, όχι Googler, κάτι scroller χθες από εδώ από εκεί και μου βγάζει μια είδηση και σε ρωτάω, ρεσί. Πήγε κάποιο survivor και είχε ένα ατύχημα.
0: Ναι.
1: Αυτό και μου είπες ναι, και μετά που έψαξα λίγο έμαθα όλο το story με το Γιώργο.
0: Σταύρο Φλόρο.
1: Σταύρο Φλόρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θες να πεις στον κόσμο, αρχικά πες εσύ που θα τα ξέρεις λίγο καλύτερα, μην πω καμία ακρίβεια.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό που έγινε ουσιαστικά, αυτό που ξέρουμε, έτσι, γιατί κανένας μας δεν ήταν εκεί, αυτό, η ιστορία που έχει βγει προς τα έξω είναι ότι ο Σταύρος Φλόρος είχε πάει με έναν συμπαίκτη του να παίξουν στα ανοιχτά. Έτσι να κάνουν το ψαροντούφικο στα ανοιχτά της θάλασσας. Είχε, λέει, κάποιες σημαδούρες, δεν τις είδανε, δεν ήταν μάλλον εμφανές, δεν ξέρω, έτσι υπόθηκε. Και δυστυχώς τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Δεν είναι κρίσιμη η υγεία του, έχει περάσει κάποιες μέρες και στο νοσοκομείο και αυτά. Νομίζω μεταφέρθηκε και στο Μαϊάμι, αν δεν κάνω
1: στο
0: λάθος.
1: Στο Μαϊάμι διάβασε η αλήθεια.
0: Μπράβο. Και... Τέλος πάντων, αποτέλεσμα όλης αυτής της... Τον βρήκε ένα πλοίο, η προπέλα του πλοίου.
1: Το παιδί έχει χάσει το πόδι του με
0: το
1: λίγα λόγια.
0: Το παιδί ακροτηριάστηκε το πόδι του. Και διαβάζω τώρα εδώ ότι έγινε... Τον βγάλαν τέλος πάντων νικητή με το έπαθλο των 250.000 ευρώ.
1: Α,
0: μετά από τον
1: εδώ
0: τραυματισμό.
1: Ότι μετά από το συμβάν αυτό ακυρώθηκε το Survivor.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σταμάτησαν τα γυρίσματα, όλα αυτά.
0: Και στην Τουρκία ο... Πώς τον λένε, ο Ατζούν, γύρισε, είπε στους, γύρισε και είπε στους παίκτες του τουρκικού Survivor, παιδί μου, τι έγινε και αυτά. Και θορυβηθήκαν πάρα πολλοί παίκτες. Είπε κιόλας ότι αν θέλετε να σταματήσετε το Survivor, σας δίνω το δικαίωμα χωρίς. Γιατί ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω έχουμε χρόνια να δούμε τέτοιο σοβαρό τραυματισμό στην τηλεόραση, σε παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω πότε ήταν.
0: Ήτανε τότε, θυμάμαι, βέβαια ήμουν πάρα πολύ μικρή, αλλά θυμάμαι ότι το συζητούσαν οι γονείς μου.
1: Πάντα ήσουν πολύ μικρή.
0: Με την Παταγωνία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Κάνανε ορειβασία σε κάτι τέτοια και έπεσε κάποιος και έσπασε πλευρά. Ναι, οπότε σταματήσαν τα γυρίσματα. Και αυτό το άλλο, αυτό στη Γαλλία, το Ροαγιάλ, πώς το λένε.
1: Το φώτου Ροαγιάλ.
0: Αυτό.
1: Ναι, τι είχε γίνει τότε.
0: Και εκεί δεν θυμάμαι, καθόλου, αλλά θυμάμαι ότι σταμάτησε γιατί τα γυρίσματα σταμάτησαν γιατί γινόντουσαν συνέχεια τραυματισμοί. Σοβαρή.
1: Θυμάσαι φώτου Ροαγιάλ με Χρήστο Φερεντίνο.
0: Βέβαια.
1: Πω, τι μου θύμισε.
0: Φερεντίνο και την άλλη, πώς τη λένε.
1: Το ξεχάσει, το είχα σβήσει από τη μνήμη μου. Η οποία μνήμη μου είναι για τα πανηγύρια, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, εντάξει. Ισχύει. Εγώ ήθελα να πω, να συζητήσουμε λίγο για το. Να συζητήσουμε. Να θέσω λίγο το θέμα το ότι πόσο λίγα φαίνονται καμιά φορά τα χρήματα όταν τα βάζεις δίπλα, έχει σαν κόστος. Να χάσει, ας πούμε, ένα πόδι. Ναι. Δηλαδή, εμένα αυτό σκέφτομαι τώρα. Ότι έχασε το πόδι του για 250.000 ευρώ. Λέω, όχι, δεν θα το έκανα.
1: Όχι, προφανώς δεν συνέβη επίτηδες, δεν το χάσε γι' αυτό.
0: Όχι, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι η επίπτωση του να κερδίσει 250.000 ευρώ είναι να χάσει το πόδι σου.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, αν σου δίναν αυτή την επιλογή, δεν θα έλεγες όχι.
1: Ούτε καν, ούτε σκέψη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα για κάτι τι παραπάνω συζητάμε.
0: Ρε παιδί μου, δεν σου λέω. Ξέρω εγώ να σου πούνε 3 δισεκατομμύρια. Και να είναι πόδι από το γόνατο και κάτω. Κάποιοι θα το σκεφτόντουσαν, ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι χαμερπίστοι που θα σκεφτούσαν
0: κάτι. Και εσύ θα το σκεφτόσουν, σταμάτα τώρα.
1: Εγώ ποτέ.
0: Αλλά εντάξει, το καλό είναι, αν θα μπορούσα βέβαια να το δώσω και λίγο παραπάνω, τουλάχιστον να μην χρειαστεί να δουλέψει κανένα το παιδί.
1: Να σε δώσω στεγνά.
0: Τι. τι.
1: Είχαμε όντως αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και σου λέω, ρε εσύ, για αυτό το ποσό, από το γόνατο και κάτω, εγώ το δίνω το πόδι μου. Δεν θα μπορείς να κάνεις πράγματα, δεν θα μπορείς να τρέξεις. Ναι. Και λέω, ξέρεις κάτι, ούτε τώρα τρέχω, δεν έχει καμία διαφορά. Απλά θα είμαι πλούσιος.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Είναι, εγώ θεώρησα, ρε παιδί μου, ότι και καλά να τρέχεις με τα παιδιά σου και αυτά. Τώρα θα μου πεις δεν θες να κάνεις παιδιά. Ναι, δεν σε πιάνω πουθενά, τέλος πάντων.
1: Δώστε μου τα λεφτά. Πάρτε μου το πόδι.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
7: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
6: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
7: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τέλεια. Και θα περάσουμε τέλεια. Αυτό έχω εγώ να πω. Θα περάσουμε φανταστικά.
1: Θα περάσουμε τέλεια και όλο το σουκού, ξέρεις, θα λέω.
0: Όλο το?
1: Όλο το σουκού, ξέρεις, θα λέω
0: τι?
1: Εγώ. Μακαράγκα.
0: Πόρε.
1: Μου ζητήθηκε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μου ζητήθηκε.
0: Όχι, θέλω να μου δείξεις το μήνυμα το οποίο σου είπε να πεις αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: δείξε μου
1: λεπτό,
0: το.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Και δώσε μου και το τηλέφωνο.
1: Μισό λεπτό, γιατί. Λοιπόν. Διάβασε το, διάβασε το. Τη το δείχνω, τη το
0: τι
1: δείχνω.
0: Λέει, έχεις σκεφτεί να πεις. Δηλαδή, αλήθεια τώρα.
1: Αυτό το, ο φίλος μου, ο Γιάννης έκανε μία. Είχε μία επιθυμία. Όπως εκπληρώνουμε πολλές επιθυμίες σε αυτή εδώ την εκπομπή.
0: Θα είναι η τελευταία του, πες του.
1: Γιατί, γιατί μιλάς έτσι για τον φίλο μου που απλά ζήτησε να πω μπακαράγκα.
0: Ναι.
1: Έγινε. Στο, Γιάννη το έταξε και έγινε. Εντάξει,
0: να σου πω κάτι όμως. Θέλω να σταθούμε σε ένα γεγονός που. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Κάνεις πολύ ωραία τον Τζάκονα.
1: Όντως. Έχω...
0: Όχι, όχι. Από αυτούς που. Γιατί έχω πολλούς φίλους. Λόγω του ότι είμαι ηθοποιός, έχω πολλούς φίλους που κάνουν μίμησης. Κάνεις καλύτερα τον Τζάκονα από όλους τους γνωστούς μου που κάνουν τον Τζάκονα.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι όταν ανεβάζω στροφές και θυμώνω, υποτίθεται, μου βγαίνει αυτόματα Τζάκονα.
0: Ναι, σου συμβαίνει. Τσακωνίζεις λίγο.
1: Αυτό, αυτό. Τσακωνόμαστε.
0: Και έτσι λοιπόν σε αυτό το υπέροχο mood θα έρθουμε και πολύ κοντά στο φεστιβάλ. Αυτό το street food festival που έγινε λατρεία πλέον και επιστρέφει για 8η χρονιά.
1: Και οι Ουρανίχοι κάνουν πάρε από 23-25 Μαΐου στο Μαρτινέγκο φυσικά.
0: Πόπο.
1: Γιατί δεν πάμε πουθενά αλλού. Θα έχουμε τι, μπεργεράρες, ethnic εκπλήξεις, παραδοσιακά πυρογμένο πιάτο. Και βγήκαν επιλογές, οποίες. Θα πάω να δω τι είναι αυτό. Έτσι, από περιέργεια.
0: Εγώ θα σε βάλω, θα σε πιέσω εκεί να δοκιμάσεις.
1: Δεν μπορώ.
0: Θα σε πιέσω να δοκιμάσεις.
1: Μαμά, μετά που θα φάω να πάω να παίξω τον παιδότοπο.
0: Άντε, θα... ναι, γιατί έχει και παιδότοπο. Και θα μπεις και δωρεάν γιατί είσαι παιδάκι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι παράνομο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι μόλις πλησιάσω τον παιδότοπο, ειδικά χωρίς να έχω παιδί μαζί μου, με πιάνουν τρεις μπάτσια και με δένουν και με. Και ξέρεις, έχουν και απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να σου κατηγορήσω.
0: Μπορείς να φέρεις τη γάτα σου, τον Τίτο, γιατί είναι pet friendly.
1: Οκ. Και να φάει τα παιδάκια, ναι, αυτό είναι μια.
0: Και όχι. Επίσης, αν είσαι αμαία, έχεις γνωστό αμαία, μπαίνουν δωρεάν και τα παιδιά κάτω των 11 ετών. Οπότε δεν πιάνεσαι. Γιατί αλλά είσαι 12,5 είσαι, πόσο είσαι.
1: Είμαι 11,5, έχω πάω στη μεγάλη πρώτη.
0: Στη μεγάλη.
1: Εντάξει, πάω στη μεγάλη πρώτη. Το θέμα είναι ότι και.
0: Το ξέρεις ότι.
1: Τι.
0: 12 πας γυμνάσιο. Ποια μεγάλη πρώτη.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Δεν είμαι πολύ καλός μαθητής, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
1: Έχω κάνει τη μεγάλη πρώτη 6 φορές.
0: Αδιανόητο.
1: Η μεγάλη πρώτη είναι του γυμνασίου, δεν έχει σημασία. Και να θυμάστε ότι η είσοδος, λέμε τα παιδιά δωρεάν, αμαία δωρεάν, αλλά και η είσοδος είναι 6 ευρώ με μπύρα ή ποτό, οπότε σχεδόν τζάμπα είναι.
0: Ναι, αλλά τι κάνουμε εμείς για να είναι όντως τζάμπα?
1: Κάνουμε φανταστικούς διαγωνισμούς. Όχι, το κάνουμε διαγωνισμούς. Γνώμες μαζεύουμε.
0: Αυτό βασικά.
1: Και όποιος μας πει τη γνώμη του, μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει δωρεάν πρόσκληση. Η οποία η ερώτηση σήμερα, το οποίο να απαντάτε στο Viber, στο 6931-929-929, έχουμε και λέμε.
0: Ποια είναι η ερώτηση, την ξέχασα.
1: Σουβλάκι με τζατζίκι ή με γιαούρτι.
0: Πίτα δηλαδή.
1: Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, μπορεί να το φάει.
0: Το κρεατάκι.
1: Πήγα να πω καλαμάκι και τώρα θα σπάσουν τα μηνύματα. Θα πιο καλαμάκι, ρε πάπη καφέ.
0: Θεσσαλονικά, όσοι είσαι.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι εμείς εδώ πέρα τέτοια θέματα δεν έχουμε? Είτε πεις καλαμάκι, είτε σουβλάκι, είτε οτιδήποτε, ο άλλος καταλαβαίνει.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι εμείς που είμαστε εδώ, σε αυτή την κάτω πλευρά της Ελλάδας,
1: απέχουμε από αυτή την παράνοια.
0: Νομίζω ότι ψιλοσυντονιζόμαστε τα κεφάλια μας, κατάλαβες. Δηλαδή, πριν, άσχετα από το τι θα πούμε, μπορεί να πω σουβλάκι, καταλαβαίνει ο άλλος, συντονίζεται με τον εγκέφαλο ότι δηλαδή, αυτός θέλει πίτα.
1: Αν πάω και παραγγείλω μία σουβλακόπιτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και δύο καλαμάκια κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ξέρει ακριβώς τι θέλει. Δεν μου πει, τι εννοείς αυτό. Όχι, είναι ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Πουθενά άλλο δεν συμβαίνει αυτό. Ζήτω το Ηράκλειο, ζήτω Κρήτη. Εμπρός για μια νέα Ελλάδα.
0: Άχου.
1: Ψηφίστε μαγικά.
0: Σάββατο 23, Κυριακή 24 και Δευτέρα 25 θα γίνει το Street Food Festival. Και εμείς, το πιο σημαντικό δεν είπαμε, την Κυριακή 24 του μήνα θα είμαστε το βράδυ εκεί. Ακριβώς με DJ. Θα είμαστε εκεί για τα υπέροχα food games. Γιατί θα παίξουμε, θα κερδίσουμε και πάνω απ' όλα θα φάμε.
1: Και θέλω soundtrack στα παιχνίδια ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Μπακαράγκα.
0: Αν νομίζω θα πεις να βάλω το It's game time to do. Ώρα να παίξουμε.
1: Αυτό είναι 2 δευτερόλεπτα. Εμείς εκεί πέρα θα είμαστε 4 ώρες. Θα δούμε. Συζητήσουμε το DJ τα.

0: Και δε, όχι, δεν θα ξαναφάω μπανάνα, δεν είναι κομμένη σε ροδέλες, σκάλια. Όχι, είμαστε στον αέρα, δεν το περίμενα αυτό καθόλου.
1: Να σου πω κάτι. Αρχικά πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν, να κάνουμε κουβέντα.
0: Το App Plus πρέπει να το πουλήσουμε.
1: Όχι.
0: Πρέπει να το πουλήσουμε. Πραγματικά αυτό που συνέβη.
1: Δεν ξαναφέρνω να φάω μπανάνα στο σταθμό ποτέ.
0: Όχι. Δεν έχει σημασία αυτό. Ο διάλογος που είχαμε ενδιάμεσα που έπαιζε το τραγούδι. 99, μόνο αυτό. Το άξιζε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ω Θεέ μου.
1: Ρε παιδί μου, ωραία, να σου πω κάτι.
0: Όχι, να μην πεις τίποτα. Ας το ξεχάσουμε ότι έγινε αυτό. Γιατί όλο αυτό πήγε λάθος από τη στιγμή που μου είπες να σου πω κάτι και μετά μου είπες κάτι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Περίμενε ρε φίλε, να σου πω κάτι.
0: Από το πρωί 8 με 11 μια σοβαρή εκπομπή λόγου και υψηλού επίπεδου.
1: Γιατί θέλω λίγο να κάνω defend myself, εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται, δεν ξέρει κανείς τι έχουμε πει.
1: Ναι, αλλά νιώθω αυτή τη στιγμή ότι κατάλαβες, με έβγαλες τη φόρα και ότι έχω κάνει
0: όχι,
1: κάτι τρομερό.
0: Εγώ είπα ότι θα τρώω μπανάνα μόνο σε φέτες.
1: Να σου πω κάτι. Ωραία, έφερα να φάω εδώ μια μπανάνα και αρχίσαμε μια συζήτηση. Για τις μπανάνες και τις άλλες τις μπανάνες τέλος πάντων και τις μπανάνες γενικότερα και την... Τα σταματάω.
0: Λοιπόν, ας πούμε...
1: Γίνεται όλο και χειρότερο.
0: Ναι, αυτό. Προσπάθησα να σε προστατεύσω, δεν ήθελες, έτσι που το έκανες λούσουτα.
1: Λοιπόν, θα πάμε όμως στη Mobistore. Γιατί...
0: Έλα, σοβαρέψου.
1: Θα πάμε στη Mobistore. Όπου είναι ένα εξουδετημένο κατάστημα Samsung για κινητά, tablet αλλά και wearables και εκεί μπορείς να βρεις το service που σου αξίζει. Καινούργια και μεταχειρισμένα θα βρεις με εγγύηση και πάνω απ' όλα ανθρώπους που σε νοιάζονται. Βαγγέλη, θα σου κλείσω το μικρόφωνο. Και είναι και οι άνθρωποι που θα βρουν την ιδανική συσκευή για σένα. Πας Mobistore στην Evans 36 και 28 10 28 000. Τα είπα, γέλα με την ισχύα σου.
0: Φέρε την μπανάνα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πάλι κρύο το νερό.
15: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
14: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
15: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
14: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
15: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: αρέσει να βλέπω το ύφος της, το βλέμμα της Κάλλιας όταν της εξωτερώ πράγματα από τη ζωή μου. Δεν ξέρεις ποιον έχει απέναντί σου.
1: Ναι, είμαι σοκαρισμένη.
0: Η Κάλλια, φαντάζομαι στην αρχή ήταν, μου φέραν και αυτόν τον τύπο εδώ πέρα να κάνουμε μαζί μου. Τώρα είναι.
1: Έχω,
0: πότε θα φύγει αυτός ο παράξενος, σαν τι άλλο θα μάθω εδώ πέρα.
1: Φίλε, έχω πολλές απορίες για τη ζωή σου.
0: Ψάχνουμε, παραγωγό έχουμε, εμένα. Ψάχνουμε σκηνοθέτη για biopic.
1: Τι είναι pic?
0: Το bio δεν σε πει. Πώς το λένε, μια βιογραφική ταινία.
1: Καλά, και το pic ξέρω, απλά με κάτι άλλο μπροστά.
0: Όχι biopic, bio στο μάτος, θα το κάνεις πάντα χειρότερο.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε, yay.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε λέξη-λέξη.
0: Λέξη-λέξη.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι το οποίο κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Από το πρωί 8 με 10, εκπομπή που κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
1: Πάμε.
0: Από το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει ο σταθμός που κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Ξεκινά.
1: Εσύ ξεκινάς.
0: Τρώω.
1: Μία.
0: Μπανάνα.
1: Γιατί.
0: Είναι.
1: Πολύ.
0: Σκληρή.
1: Αλλά.
0: Εμένα.
1: Δεν.
0: Με.
1: Ενδιαφέρει.
0: Το.
1: Φίλωμα
0: της
1: μπανάνας.
0: Επειδή
1: δεν
0: το τρώω. Είπα δύο λέξεις, λυπάμαι, έχασα.
1: Ξεκινάω.
0: Πάμε κάτι χωρίς μπανάνες όμως.
1: Ωραία, χωρίς μπανάνες. Είναι σαν να μου λες μη σκεφτείς ένα ροζ ελέφαντα. Ναι. Λοιπόν. Καμία
0: φορά
1: σκέφτομαι
0: έναν
1: άντρα
0: ο οποίος
1: κάθεται
0: σε
1: μία
0: μπανάνα. Μιλάμε. Στο μυαλό μου δεν μου έρχονταν τίποτα άλλο. Μόνο μπανάνα.
1: Φίλε, έχει συντονιστεί ο εγκεφαλός μας τώρα με τις μπανάνες και τα τέτοια. Άμα σου πω ότι μου έρχεται μέσα στο μυαλό, βασικά δεν μπορώ να σου πω γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Αυτή τη στιγμή, αν μας ακούει κάποιο μαγαζί που πουλάει μπανάνες, δεχόμαστε χορηγίες.
1: Αυτό.
0: Δωρεάν. Απλά θα τις προωθήσουμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο.
1: Ξεκίνα.
0: Χωρίς μπανάνες, χωρίς τίποτα.
1: Θα δείξει.
0: Ωραία. 12
1: η ώρα.
0: Πού
1: γυρνάει
0: πάλι. Λοιπόν, δεν πάει. Λοιπόν, το ακούς και εσύ που μας ακούς, το ακούς. Σήμερα για κάποιο λόγο είμαστε στον απόλυτο συντονισμό. Κάποιες μέρες το έχουμε, κάποιες δεν το έχουμε. Πώς έχουμε ξυπνήσει, πώς έχει πάει η μέρα μας, αυτά. Σήμερα είμαστε στο 200%.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν χρειάζεται
1: σήμερα
0: καν να μιλάμε, απλά κοιταζόμαστε και έχουμε συνοηθεί. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Πάμε ένα τελευταίο.
1: Άντε, ένα, πάμε.
0: Ένα τελευταίο. Μικρόφωνο.
1: Πού
0: είναι.
1: Χαλασμένο.
0: Πρέπει
1: να
0: το
1: φτιάξουμε.
0: Και
1: να
0: πάρουμε
1: άλλο.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Μας
1: αρέσει.
0: Λοιπόν, αν ακούει εδώ πέρα η ιδιοκτησία του σταθμού, χρειαζόμαστε καινούριο μικρόφωνο, η αλήθεια είναι. Πώς το φέραμε έτσι όμως, πώς το φέραμε.
1: Πού τα φέραμε, πού τα γυρίσαμε, μπλέξαμε πάλι.
0: Εμείς τώρα παίζουμε.
1: Ναι, ναι, αθώο παιχνίδια.
0: Πάμε ένα τελευταίο.
1: Πάμε.
0: Η αύξηση του μισθού είναι κάτι που πρέπει να γίνεται στους παραγωγούς του από το πρωί. Πω, πώς βγήκε αυτό έτσι. Δεν υπονοώ κάτι.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Να σου πω κάτι. Ο συντονισμός
1: και παντομήμα έχουμε
0: φίλε, οριακά είμαστε. Πώς τους λένε αυτούς που είναι κοφάλαλους και κάνουν τα
1: συστήματα? Όχι παιδί μου, είμαστε δίδυμοι σήμερα.
0: Σιαμαία.
1: Αυτό, ναι.
0: Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω. 5η-21 Μαΐου και το app το πρωί έχει γυρίσει σελίδα και έχει περάσει σε μια νέα εποχή όπου σήμερα στο εξής θα είναι όλα έτσι. Όλα,
0: είναι σαν να έχουμε βάλει τσιπάκι και συντονιζόμαστε.
1: Δεν θα ερχόμαστε καν στην εκπομπή. Θα είμαστε καθένα σπίτι του. Ναι. Θα σκεφτόμαστε. Και θα γίνεται μόνη τη.
0: Θα συμβαίνει μόνη τη.
1: Δηλαδή την άλλη εβδομάδα αυτό θα γίνει.
0: Ναι, αλλά για να δούμε. Έχει συντονιστεί μαζί μου. Πού θα σε πάω τώρα?
1: Κάτσε. Σκέφτομαι ένα βορειάδι γωνία, βλέπω.
0: Μπράβο!
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για πες, γιατί δεν είμαστε τώρα σε αυτό το επίπεδο.
0: Κουτάλα.
1: Αμά, δεν το είχα καθόλου.
0: Ναι, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Δεν το περίμενα.
0: Όχι, το γράφει εδώ. Κουτάλα λοιπόν, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, σπιτικό φαγάκι, φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ μεράκι, και τα παιδιά που δουλεύουν και στα δύο καταστήματα πραγματικά είναι πρόσχαρα όλα, είναι τα κορίτσια δηλαδή, είναι πρόσχαρα όλα και περιμένουν πώς και πώς να σου μιλήσουν, να σε εξυπηρετήσουν, ό,τι χρειάζεσαι.
1: Το οποίο τώρα εσύ που μας ακούς νομίζω ότι Κάλια λέει απλά διαβάζει μια διαφήμιση.
0: Α, όχι.
1: Κάτι. Όχι, κάθε φορά που πάω είναι σε φάση.
0: Μα δεν το έχω καν γραμμένα αυτά.
1: Όχι, το ξέρω. Το λέω γιατί δεν μας βλέπει κάποιος. Κάθε φορά που θα πάω, άργησε σήμερα. Πού ήσουν χθες? Σε περιμέναμε. Σου έχουμε κρατήσει αυτό γιατί ακούσαμε που το είπε και είμαι σε φάση. Wow, ναι. Με αγαπάνε.
0: Εμένα που μας μιλεί, καλό στο κορίτσι.
1: Αυτό.
0: Θα τους βρεις λοιπόν στην Άη Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη Γωνία. Στο τηλέφωνο 2810-210-255, έτσι για να σου κρατήσουν ζεστό φαγητό. Αλλά και επίσης στο κέντρο στην Ανοπόλεως 2 και στο τηλέφωνο 2810-22-14-85. Σήμερα τι φαγητό έχει?
1: Σήμερα Πέμπτη και ο Βαγγέλης προτείνει. Είναι νέα στήλη. Ο Βαγγέλης προτείνει.
0: Ο Βαγγέλης προτείνει.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε, θες να το παίξουμε παντομήμα αυτό?
1: Τι εννοείς?
0: Να μου κάνεις παντομήμα το φαγητό να το βρω.
1: Ωραία.
0: Βασικά, όχι, περίμενε, όχι.
1: Δεν θα έχει καθόλου νόημα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αλλά θα δοκιμάσω αυτό. Κοίταμε.
0: Κουτάλα, φαγητό, καλό. Πολύ, φαγητό με κουτάλι.
1: You are like.
0: Α, εντάξει. Α, έκανε τα μπαλάκια.
1: Έκανε τα μπαλάκια. Όχι, λοιπόν, σταμάτα να μιλάς για μπαλάκια και πέρα από τα you are like.
0: Πολύ λάθο σήμερα. Ναι, μπανάνα, μπαλάκια. Δεν γίνεται.
1: Μάνι τα ρόπιτα, τι σαλατούλε μα, ένα κοτσιχυρινό αρακά. Έχουμε μοσχαράκι με σάλτσα, ρολόκι μαγεμιστό. Αυτό θα φάω
0: σήμερα. Αυτό είναι τέλειο.
1: Πασέτα φούρνου, θέμου και λαχανοτολμάδε.
0: Να σου πω κάτι, πασέτα φούρνου.
1: Τρομερή, μιλάμε λιόνι,
0: ναι.
1: Την εισφαΐ,
0: ναι. Και λαχανοτολμάδες.
1: Λοιπόν, πεταχτείτε, φάτε κάτι. Μην είστε, πώς το λένε, αρχητές.
0: Και ακατάδεκτοι. Άντε πια. Και να πούμε ότι λειτουργεί καθημερινά το κατάστημα από τις 11 μέχρι τις 7. Δηλαδή, να, μόλις κλείσουμε εμείς, ανοίγει το κουτάλα. Πες μου, καρμικό.
1: Όχι, εκεί δουλεύω, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό κλείνουμε 11. Πάω και μαγειρεύω.
0: Τι μαγειρεύεις? Που μάγειρας να ήσουν, δεν θα έμεινε φαγητό για τους πελάτες.
1: Να μην δοκιμάσω, τι θα δώσω στους ανθρώπους.
0: Δοκιμάσω, όχι να καταβρωθείς τα πάντα.
1: Συγγνώμη.
0: Σάββατο 12 με 4 και Κυριακή.
1: Σπίτια μας.
0: Έτσι.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγειρέψει η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop.
8: Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο.
9: Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
10: Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις.
11: Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία.
12: 8 χρόνια Street Food and More.
13: 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο.
14: Για σοβαρούς food lovers.
15: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
16: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
17: Oh yes.
16: App 92,9.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε, να το συζητήσουμε δύο λεπτά, εντάξει.
1: Συζητάω, είμαι πολύ συζητήσιμος.
0: Είσαι καθόλου.
1: Εγώ δεν είμαι εγώ συζητήσιμος.
0: Άκου. Θέλω λίγο να σοβαρευτείς αρχικά για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλίτσα.
1: Δεν είμαι εγώ σοβαρός και συζητήσιμος.
0: Ναι, όχι. Εντελώς όχι. Θέλω να δούμε πού θα βάλουμε το κινητό να γράφει, γιατί θέλω να το έχω γραμμένο αυτό που θα γίνει τώρα.
1: Ωραία, απλά κράτα το. Δεν θα είναι πολύ.
0: Α.
1: Δεν θα είναι πολύ, μην αγχώνεσαι.
0: Ωραία.
1: Γιατί...
0: Περίμενε, να βάλω το τραγούδι μας.
1: Είσαι τέτοια φάση. Γιατί από πριν λέμε για την μπανάνα, λέμε τα θέματα που προκύπτουν και μου ήρθε μια ιδέα. Έχετε βαρεθεί να νιώθετε άβολα όταν τρώτε μπανάνα ή άλλα φρούτα φαλικού σχήματος? Σας κοιτάνε στα μάτια και εσείς νιώθετε ότι είστε ένα σεξουαλικό αντικείμενο χωρίς να φταίτε σε τίποτα? Ήρθε η μανάνα, η νέα βιολογικά μεταλλαγμένη μπανάνα, ειδικά για άνδρες, με σφαιρικό σχήμα για να μπορείτε να τη φάτε άνετα σε οποιαδήποτε συνθήκη και κατάσταση. Μανάνα. Για τους άνδρες που έχουν πάρα πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση και φοβούνται θα τους πουν γκέι.
0: Σε τι σχήμα είναι?
1: Σφαιρικό. Μανάνα. Με όλη τη γεύση της μπανάνας, αλλά καθόλου από το άβολο σχήμα της. Αν εσείς είστε κολοπεξικό και δεν μπορείτε να φάτε ένα φρούτο, μπορεί να σκέφτεστε άλλα πράγματα. Μανάνα. Το νέο προϊόν του Από το Πρωί Telemarketing, το οποίο σας λύνει τα προβλήματα. Πάρε τη μανάνα στη δουλειά, στο γραφείο, στη διασκέδαση, στο ποδόσφαιρο. Και κανείς δεν θα μπορεί να σας πει «Τι κάνεις εκεί, μαρουλούγα?» Ενώ τώρα με τη μανάνα μπορείτε να τη φάτε οπουδήποτε. Τη μανάνα την τρώτε στο σπίτι. Μανάνα και για τα παιδιά. Μανάνα για τα... Μανάνα. Ένα προϊόν που σας έχει όλες τις βιταμίνες.
0: Προσφορά δεν θα έχουμε.
1: Για τη δύσκολη θέση. Και τώρα για τους 10 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, με κάθε μανάνα δώρο το αγούρι. Το αγκούρι ειδικά για αγόρια. Εάν φοβάστε το παιδί σας ότι αν φάει ένα θρεπτικό φρούτο θα έχει σεξουαλικά θέματα γιατί είστε βλάκας.
0: Τσάκωνας.
1: Βρε βλάκα. Ένα φρούτο τρώχει το μυαλό σου, πάει σε άλλα πράγματα. Φάει την μπανάνα και σώπα, αλλά είσαι κομπλεξικός. Μανάνα. Η μπανάνα για τον άντρα που θέλει να προσπαθήσει πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Είσαι πάρα... πάρα πολύ καλό.
1: Λοιπόν, θέλω να κυλώ μανάνες τώρα γιατί δεν μπορώ, ντρέπομαι.

0: ή κάτι παραπάνω, ρε Αργυρέ, που έχει σήμερα και γιορτή και γενέθλια, γιατί θες να έχει και επέτειο.
1: Θέλει
0: και...
1: κάτι παραπάνω, ρε φίλε.
0: Αχάριστος.
1: Να σου πω, είναι το κλασικό. Βάλε λίγο ακόμα. Φέτα, 400 γραμμάρια να τα αφήσω. Βάλε λίγο ακόμα.
0: Ο νιός είναι, λέει, το ξέρεις αυτό που λέει άλλος. Βάλε μου 300 γραμμάρια φέτα. Λέει, είναι 400 να τα αφήσω. Λέει, άστα και βάλε μου 300 γραμμάρια φέτα.
1: καλό. Περνά, καλό. Πολύ καλό.
0: Καλά. Εδώ και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σε κάθε περίπτωση, τι ωραία.
1: Πρόσεξε. Για δες.
0: Εσύ πώς γίνεται αυτό.
1: Ειδικά,
0: ειδικά σήμερα έτσι που το έχουμε πάει, όντως.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτήσα, είναι 9.30 ώρα, θα σου έλεγα πες να είναι 9.30 ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, είναι 11.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: 11 παρακάτω ψηλά, το οποίο τι σημαίνει, ότι το δικό σου παρεάκι αυτό εδώ πέρα, το υπέροχο που περάσαμε πεταλιά σήμερα, θα εξαφανιστεί για λίγο, γιατί έχει πάει 11. Μικρή παύση αύριο, λίγο μετά τις 8, ανάλογα ποιος από τους δύο θα αργήσει, γιατί εκεί το έχουμε φτάσει. Εντάξει, θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στον Άπεν 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά θα έχεις τα αυτάκια σου, Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και καλιά τα κανάλια, γιατί αυτό πάει μαζί, είναι πακέτο, είναι peanut butter and jelly. Μην ξεχάσεις το απόγευμα την παρέα σου.
1: Με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματός σου. Και εμείς μαζί μας σήμερα να ευχαριστήσουμε και είχαμε την Μόμπιστο.
0: Φιλοσοφίες.
1: Την υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Φυσικά την Κουτάλα. Και κλασικά, εμείς ξέρεις, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.

0: 92,9.
1: Thank you.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
1: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
0: «Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
1: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: App 92,9.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9, σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
9: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
7: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
7: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop.
13: Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο.
14: Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι.
15: Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις.
16: Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία.
17: 8 χρόνια Street Food and More.
18: 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο.
19: Για σοβαρούς food lovers.
20: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
21: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Πάλι κρύο το νερό.
16: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
15: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
16: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
15: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
16: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
17: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
18: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

99,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
4: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
2: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
4: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
6: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Πω, δεν σταματάω σήμερα να λέω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες και καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά του απογεύματός μας. Εδώ, στο ΝΑΠ 92,9.

Απόγευμα προ-Παρασκευής, λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι πολύ σήμερα και πολύ και πολλές βασικά, γιατί είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Θα περάσουμε καταπληκτικά για τις επόμενες 2 ώρες και θα το ανακαλύψεις αν μείνεις στην παρέα αυτά τα 120 λεπτά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Έρχεται ο Θέμης Καψής και το πώς σε περίμενα. Πώς περίμενα αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, δεν μπορείτε να καταλάβετε.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

τίποτα νερό. Είναι δυνατόν να πεις χρόνια πολλά με νερό? Σου έχω εγώ άλλη λύση. Αν θέλεις, αν είσαι εορτάζων και θέλεις, έχεις κανονίσει παρέα σήμερα στο σπίτι, μια πολύ ωραία επιλογή είναι και η Pizza Fan. Γιατί έχει τα πάντα. Και σε γλυκό, φανταστικά, και σε μακαρονάδες, φούρνου και τα λοιπά και τα λοιπά, φρέσκες, πεντανόστιμες, και σε πίτσες που μπορείς με μια πίτσα να φάτε δύο άτομα, που λέει ο λόγος τώρα. Οπότε κατέβασε την εφαρμογή της και παράγγειλε οτιδήποτε και αν θελήσεις, για όσα άτομα και αν θελήσεις. Να ξέρεις, και σήμερα που είναι και η μέρα τέτοια, μπορείς να σερβίρεις Pizza Fan αντί για οτιδήποτε άλλο και να μην μαγειρέψεις κιόλας καθόλου. Οπότε κατέβασε την εφαρμογή ή τηλεφώνησε στο 18 111.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στο smartpart.gr και στο Guzzilovlu. Καλά το smartpart, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οτιδήποτε και αν θέλετε για το αυτοκίνητο, μπορείτε να το βρείτε στο, στο site αυτό. smartpart.gr, λοιπόν, για ωραίες τιμές, τις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς, αλλά και ανταλλακτικά αυτοκινήτων Guzzilovlu που κάθε απόγευμα τους έχουμε εδώ στη συντροφιά μας και περνάμε φανταστικά, γιατί οτιδήποτε και αν θελήσουμε στο, για το αυτοκίνητό μας πηγαίνουμε εκεί, γιατί είναι η ειδική και επίσης είναι και επίσημη διανομής των λιπαντικών ενεός, που σαν τα ενεός δεν υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο, τώρα χωρίς υπερβολές δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο.

παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh yeah. Up 92,9.

εντάξει, υπάρχουν πολλές και ωραίες επιλογές πλέον για τα ταξίδια με καράβι. Δηλαδή, φεύγοντας από Κρήτη, το καράβι το ένα, η μία εταιρεία θα σταματά στην Μήλο, το έκανα και πέρυσι. Η άλλη εταιρεία που θα φεύγει από το Ηράκλειο θα σταματάει στην Σέριφο. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, Σέριφος. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για ταξίδια, να σου πω ότι το Λονδίνο, να ξέρεις ότι θεωρείται αυτή τη στιγμή η κορυφαία πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου. Το Λονδίνο λοιπόν βρέθηκε στην πρώτη θέση για το 2026, αφήνοντας πίσω πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, όπως και πολλές άλλες μεγάλες, το Βερολίνο, γενικότερα πολλές άλλες. Μέσα σε αυτήν την λίστα να ξέρεις ότι βρίσκεται και η Αθήνα, βέβαια στη 15η θέση, αλλά το κοινό τουλάχιστον αναγνωρίζει ότι όχι μόνο η ιστορία υπάρχει στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και μνημεία, αλλά και υπάρχει και καλλιτεχνική και γαστρονομική ταυτότητα, προφανώς. Και πού να έρθουν στην Κρήτη να δεις τη γαστρονομική ταυτότητα υπάρχει, φίλε μου, εσύ που γράφεις το άρθρο. Μάλλον δεν έχεις έρθει στην Κρήτη να φας ντολμαδάκια, να φας ντάκο, να φας οφτό, να φας τάκα, να φας... Παναγιά μου, τα λέω και πίνασα. Πάμε σε τραγούδι, γιατί θα στρώσω τραπέζι σε λίγο.

0: πονέσεις.
1: Επειδή μιλάμε για φαγητό και μας άνοιξε λίγο η όρεξη, έρχεται και το αγαπημένο, το Street Food Festival έρχεται στο Ηράκλειο, όπου τα τελευταία χρόνια είναι και more. Street Food and More λοιπόν Festival στο Ηράκλειο για 8η συνεχόμενη χρονιά, 23 με 25 Μαΐου, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, στο γήπεδο Μαρτινέγκο, να ξέρετε, το οποίο μεταμορφώνεται στην πιο hot γευστική γωνιά της Κρήτης για αυτές τις τρεις ημέρες, όπου φέτος θα έχει και street food, θα έχει και sweets και γλυκά, αλλά θα έχει και ποτά. Φέτος είναι και pet friendly, και πέρυσι βασικά ήταν pet friendly, γιατί θυμάμαι ότι πέρυσι έπαιζα και με έναν σκυλάκο εκεί. Οπότε μπορείς να πάρεις και το παιδί σου και το κατοικίδιό σου και να κάνεις τη βόλτα σου, να χορέψεις, να φας, να διασκεδάσεις. Θα είμαστε κι εμείς εκεί την Κυριακή, οπότε σε περιμένουμε στην παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα, για να σου φτιάξω εγώ προγραμματάκι. Σάββατο και Δευτέρα 5 με 12 το απόγευμα, ενώ Κυριακή από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. 6 ευρώ η είσοδος μαζί με μπύρα ή αναψυκτικό, και να ξέρεις ότι για τα παιδιά υπάρχει και παιδότοπος. Όλα τα έχουν φροντίσει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Περνάμε στη δεύτερη ώρα, έτσι. Πολύ ωραία, πολύ γρήγορα και με ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το ζήτησε η Αλεξάνδρα. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρια. Καινούργιο τραγούδι από Νίνο και Ζόζεφιν, το ζουν και εμείς τους ακούμε. Να, και το ζούμε μέσα από τις δικές τους μουσικές. Έτσι θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά. Τι κάνεις λοιπόν, αγαπημένη Ζόζεφιν και Νίνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

έρθει, θα έρθει, εννοείται και θα έρθει το καινούργιο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ. Το ακούμε άλλωστε αποκλειστικά εδώ στον A92,9 και το ευχαριστιόμαστε γιατί είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια τα οποία θα μας συντροφεύσουν πάρα πολύ έντονα αυτό το καλοκαίρι λόγω του ρυθμού του. Το αγαπάμε και αγαπάμε τη Δέσποινα Βανδύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ευχαριστούμε όλους τους καλλιτέχνες που επιλέγουν τον A92,9 στο να παρουσιάσουν τα καινούργια τους τραγούδια. Το ακούμε λοιπόν αποκλειστικά για αυτήν την εβδομάδα εδώ στο A92,9. Να μ' αγαπάς είναι ο τίτλος του και έρχεται σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντά.

Πάμε τώρα λίγο στα βόρεια της Ελλάδας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί διαβάζω ένα άρθρο με αντικείμενα που έχουν βρεθεί, λέει, στα σκουπίδια στην Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω αν αυτό το άρθρο είναι τύπου Storage Wars ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια, νομίζω ότι κάθε κάθος πρέπει να είναι και κάποια έκπληξη κατά διαστήματα, γιατί πέρα από τα σκουπίδια που βρίσκει κάποιος τυπικά σε ένα κάδο απορριμμάτων, οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι έχουν βρει ανάμεσα στα σκουπίδια της πόλης ακόμα και ένα φέρετρο, μάλιστα, τι πιο φυσιολογικό. Κάποιος είχε κανονίσει μάλλον ταξίδι, δεν του βγήκε και το έβαλε στα σκουπίδια. Αλλά έχουν βρει το πιο τρελό, να ξέρεις, πέρα από τα έπιπλα που, okay, ναι, μπορώ να τα ακούσω, ίσως να τα έχουμε δει και εδώ στο Ηράκλειο. Έχουν βρει και μια βάρκα στα σκουπίδια. Και το ερώτημα δεν είναι γιατί η βάρκα στα σκουπίδια, είναι πρώτον πώς την πήγες εκεί, φίλε μου, τη βάρκα στα σκουπίδια, και δεύτερον, αυτός που σε είδε να πηγαίνεις τη βάρκα στα σκουπίδια δεν ψηλιάστηκε κάτι, ότι ίσως και να μην τα πηγαίνεις καλά, βρε παιδί μου, να με την ψυχολογία σου, ίσως και να περνάς δύσκολα, ή σου χτύπησε την πλάτη να σου πει, φίλος, τι αφήνεις εδώ τη βάρκα, δεν είναι μέρος, δεν είναι το μέρος της εδώ της βάρκας. Δηλαδή, okay, φανταστείτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με τα σκουπίδια. Ας μην μιλήσουμε για το Ηράκλειο, για τα σκουπίδια, που τουλάχιστον δεν βρίσκουμε βάρκες και φέρετρα ακόμα στα σκουπίδια εδώ.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το Street Food and More τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
9: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

από τη Δέσποινα να Βανδύ και το φαινόμενο, ξέρεις, θα σε πάω τώρα σε καινούργιο τραγούδι το οποίο το ακούσαμε και αυτό εδώ στο ΝΑ 92,9 και έρχεται από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Εξαιρετικός. Μ' αρέσει ο Πέτρος Ιακωβίδης γιατί 2-3 φορές το χρόνο, μπορεί και παραπάνω, βγάζει τραγούδια και ανανεώνεται αυτός ο καλλιτέχνης. Φανταστικός. Αναμένουμε να τον δούμε και στην πόλη μας γιατί νομίζω ότι έχει κάνει αρκετό διάστημα να κάνει εμφάνιση, αλλά που ξέρεις, καλοκαίρι έχουμε μπροστά και υπέροχες συναυλίες. Δεν ξέρεις ποτέ αν μας πει και το δικό του καλησπέρα ο Πέτρος Ιακωβίδης μέσα από κάποια εμφάνιση. Προς το παρόν θα μας πει το δικό του καλησπέρα εδώ στο ΝΑΠ 92,9 γιατί έτσι έχει μάθει.

0: σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Έτσι, για το κλείσιμο να σας υπενθυμίσω και να πω και εγώ σε όλους τους Κωνσταντίνους που γιορτάζουν και στις Ελένες να στείλω και εγώ τα χρόνια μου πολλά. Θέλω να διασκεδάσετε σήμερα. Ξέρω ότι πολλοί θα επισκεφτείτε αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν και να τους μεταφέρετε και τα δικά μας χρόνια πολλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. 120 λεπτά πέρασαν και είμαι εδώ για να σου πω το καλό υπόλοιπο και το καλά να περάσεις πραγματικά. Το ραντεβού μας το ανανεώνω για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να αγαπιέσαι επίσης πολύ.

0: παιδί.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Απ 92,9.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Up 92,9. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Πάλι κρύο το νερό.
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
1: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
0: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
1: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Texas.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την

0: καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: περάσει.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: Mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: Mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πιάσ' το αυτοκίνητο στο γυμναστήριο με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9, σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
4: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9.

Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Όσο μου πετάγει ξαναπεί. Αλήθεια. Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
3: Αλήθεια.
2: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: Ιωάννα.
1: Έλα, πες. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τα ρόλα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο

0: Service. Μια μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Service Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
2: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. App 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Τι κάνεις? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. App 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Disco.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Facebook app 92,9.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
6: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Πες μου το καλύτερο ψέμα.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να...

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.